Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω, ναι να μου φιλεί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου.

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Oh, I leave quite an impression.

την ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Μία από τις αγαπημένες μου λέξεις βρισιές που χρησιμοποιώ συχνά είναι μεταλλικό κρεβάτι στα τουρκικά. Τσάκι. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό.
2: Όχι, πήγα να πω την τέτοια.
1: Όχι, θα μας κλείσουν, Λοιπόν,
2: πρέπει. Δεν ήταν μεταλλικό κρεβάτι, αν λέμε το ίδιο. Ήταν ξύλινο το κρεβάτι.
1: Κρεβάτι όμως.
2: Αν λες την παραλλαγή.
1: Σταμάτα.
2: Περίμενε. Εάν λες την παραλλαγή του γλυκού σοκολατένι πεντανόστιμου γλυκού καριόκα.
1: Αυτό.
2: Αν λες αυτό. Αυτό. Ήταν ξύλο κρεβάτι, άσχετε. Yeah. Το είχε και η γιαγιά σου, καλά, η δική σου γιαγιά. Δεν σου φτάζω.
1: Τι είπε τη γιαγιά μου, ρε. Τι είπε τη γιαγιά μου.
2: Η γιαγιά αν είχε τέτοιο κρεβάτι, δεν σου φτάζω. Βαγγέλη μου, μετά που είδα το πατρικό σου, δεν σου φτάζω ότι εσύ θα είχε σαν παιδάκι δει ποτέ σου τέτοιο ξύλο κρεβάτι.
1: Δεν μπορούμε
2: εμείς να είμαστε. Στη Γαλλίφα είχαμε πολλέ.
1: Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει λόγο να μην αναφέρουμε τη Γαλλίφα σε κάθε περίπτωση, α πούμε.
0: Από το πρωί
1: με τη Μαρία Μακραγή
2: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. ΝΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
2: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει στην κορυφή. Μαζί. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
7: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αρχής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γιαννακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
7: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: κουρασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και πετάω ψηλά.
2: Το θέμα είναι όταν πετάς ψηλά να προσέχεις μην χτυπήσει κανένα με τα δίφραγγα από εδώ και από εκεί.
3: Με τα δίφραγγα.
2: Ναι, αν πετάς ψηλά.
3: Α, ναι, σωστά.
2: Βόβο, σε επανέφερα στην τάξη, μακρύ Μαρία Μακράγη, αυτό το βασικό είναι αυτό.
3: Θε μου δώσ' μου δύναμη, γιατί υπομονή πόση άλλη να κάνω.
2: Θε μου δώσ' τη δύναμη, θα τη χρειαστεί όσο είναι εδώ πέρα. Είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από τις 8 περίπου μέχρι τις 11.
4: Όταν φέρνουμε τα κλειδιά μας.
2: Εντάξει, μια φορά έγινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα. Γελάσαμε, κλάψαμε, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για τη Βύση, μάθαμε ότι η Μακράγη, όταν τη λέμε φαγητά, έχει κάποιες αντιδράσεις παράξενες. Αυτό συνέβη, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
3: Εγώ απλά πεινάω.
2: Δεν
3: και
2: πειράζει.
3: Μου λέει ότι το προηγούμενο μικρόφωνο λέει σου δώσανε κάτι παραπάνω για να βγει σαν 090. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι.
2: Δεν ήθελα να σε δώσω στιγμή, αλλά μόλι σου ξεμασκαρεύτηκες.
3: Δόθηκα μόνο, εδώ δίνομαι μόνη μου.
2: Συγγνώμη, επιβεβαιώστε με το προηγούμενο που απλά έλεγα τα φαγητά, η Μαρία ήταν λίγο πιο αισθησιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τι έκανα, καπνικό έκανε. Λέγα σπαρακοντιρόπιτα. Ω ναι. Και είμαι σε φάση. Κάτι έχουμε συνοηθεί τώρα εμείς και δεν το θυμάμαι και είναι πάρα πολύ άγνωστο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν σας άρεσε αυτή η πλευρά της κυρίας Μακράγη, στείλτε μήνυμα 631-921-921. Αναγκάζουμε να είναι έτσι συνέχεια.
0: Απ' το πρωί.
2: Με τη Μαρία Μακράγη.
3: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Απ' το πρωί.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ' 92,9.

0: στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Φρέσνα.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Τρίτη, λίγο συννεφιασμένη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, και είμαστε εδώ λίγα λεπτά μετά τις 8 μέχρι και τις 11. Εννοείται στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Στο μικρόφωνο Μαρία Μακράκη και περιμένω με ανυπομονησία να ξυπνήσει, να παρκάρει, να προχωρήσει και να έρθει ο Βαγγέλης Χατζηδάκης. Καταλαβαίνεις, πάντα κατανόηση. Όμως μαζί μου έχω Φιλοσοφίες, Κουτάλα και Μόμπιστορ. Ενώ στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929 ή γράφεις στο κοινωνικό δίκτυο που σε ενδιαφέρει. Instagram, Facebook, TikTok, πατάς A92,9 και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Λοιπόν, μία φθινοπωριάζει, μία καλοκαιριάζει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εμείς πάντως πάμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας κανονικά.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Επιστρέφουμε μετά από ανουλαβήσει μία και μοναδική εννοείται και να πούμε κάπου εδώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες με το όνομα Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σίλια και Χρυσταλία. Ενώ χρόνια πολλά επίσης στην Αγαθονίκη στο όνομα Καρπός. Δεν το πάω παραπέρα. Χρόνια πολλά στο όνομα Καρπός. Το μόνο που θα πω είναι ότι έχει και αστερίσκο που σημαίνει ότι υπάρχει και άλλη ονομαστική εορτή στο ελληνικό εορτολόγιο. Anyway, και εδώ βλέπω ότι γιορτάζουν και κάποιες τοποθεσίες. Π.χ. Φλωρεντία, Φλόρινα, Ιντία. Δεν μπορώ άλλο να συντονιστώ. Εγώ θα ευχηθώ χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια και ξεχωριστά χρόνια πολλά εννοείται στη φίλη μου την Ειρήνη την Κουτάκη να ζήσει να ευτυχήσει και εγώ πάντα δίπλα της να την καμαρώνω. Και χαρούμενα 30, κάτσε με περνάει και 2-3 χρόνια, από, χαρούμενα 35 θα ευχηθώ. Λοιπόν, σαν σήμερα διαβάζω ότι το 1792 ο George Washington φέρνει το θεμέλιο λίθο για την κατασκευή του Λευκού Οίκου που θα γίνει επίσημη κατοικία όλων των Προέδρων των ΗΠΑ. Α, το 1792. Νόμιζα ότι ήταν πιο πρόσφατο. Τέλος πάντων, προχωράμε. Μετά καθιερώνεται η ώρα Greenwich βάσει προϋπολογισμού της παγκόσμιας ώρας και έτσι καθορίζεται το σημείο έναρξης των ζωνών κάθε ώρας, κάθε χώρας του κόσμου. Μετά βλέπω εδώ ότι καθιερώνεται η Άγκυρα το 1923 από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση πρωτεύουσα του τουρκικού κράτους και μετακινείται από η πρωτεύουσα από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Γεννήθηκε το 1925 η σιδηρά κυρία Margaret Thatcher, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Ενώ το 1934 γεννήθηκε η δικιά μας Νάνα Μούσχουρη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Α, και ένα τελευταίο σημαντικό γεγονός, νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε. Το 1999 ο πληθυσμός της γης σύμφωνα με τον ΟΗΕ φτάνει τα 6 δισεκατομμύρια. Πλέον νομίζω αγγίζει κάπου στα 7 δις. Αν δεν απατώμε, θα το ψάξω λίγο αργότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια σε μια υπέροχη διασκευή που έχω ξαναπεί ότι πρωτοεκτελέστηκε από τον γιατρό και παύλε τραγουδιστή Ιωακίμ Φωκά.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Είσαι καλά σήμερα, πει φταίει.
2: Μπορώ.
1: Τι εννοείς?
2: Να γίνω καλά.
1: Πώς?
2: Αν μιλήσεις και μου πεις τι μενού έχει σήμερα.
1: Σήμερα
2: να
1: Δευτέρα.
2: Να μην μαγειρέψω. Ναι.
1: Σήμερα Δευτέρα που κάθε μέρα το μενού αλλάζει την κουταλά.
2: Ναι.
1: Δευτέρα.
2: Τι έχει?
1: Ω, νεύρο, μάλλον φταίει που πεινάει. Λοιπόν,
2: ναι.
1: Και σπανακοτυρόπιτα έχουμε εξαιρετικά.
2: Ναι.
1: Και τις σαλατούλες μας. Και μετά έχουμε μοσχαράκι λεμονάτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με δαμάχινα που να φάω και εγώ. Είναι τρομερό. Με πουρέ μαζί. Είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοτόπουλο λεμονάτο που φύγει με τη ρίπια. Τέζει την πιφτεκάρα που είναι γεύμα. Ένα πιφτεκάρα μόνο. Ωραία. Λαζάνια φούρνου με τομάκι κοιμάτα.
2: Αχά.
1: Μπακαλιάρο πλακί και καπρικό στο το καπρικό της κουτάλας.
2: Yes.
1: Και μετά έχουμε συνιστήσιμο και αγινάρες και φάβα και γεστά.
2: Yes.
1: Και κλείνουμε πάντα με πρωτοκολόπιτα και φορατόπιτα.
2: Yes.
1: Okay. Κάτι έχει αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Δεν είναι η Μακραγή που ξέρω.
0: Από το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακραγή.
3: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας. Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
4: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Να είμαι κι εγώ.
1: Συγγνώμη.
0: Ήθελα να κάνω είσοδο.
1: Α, αισθητή την παρουσία σου.
0: Βέβαια, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι κάτι καθημερινό να έρχομαι. Αυτό, δεν είναι καθημερινό να έρχομαι.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα και από μένα, τι κάνετε. Γεια σου, Μαρία Μακράκη, πώς είσαι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Τι να σου πω, πως είμαι στα ίδια με σένα, αλλά προσποιούμαστε ότι είμαστε καλά και οι δύο και συνεχίζουμε.
0: Εγώ μια χαρά είμαι τώρα που ήρθα εδώ πέρα, αυτό ήταν όλο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι καλά μέχρι να έρθω με το που έρθω. Αρχικά βλέπω εσένα, τι καλύτερο. Βλέπω εσένα μια ομορφιά. Χθες θα πω από την Δευτέρα, θα πω σήμερα.
1: Τι να μου πρωτοποιεί χθες.
0: Αυτό, τι να σου πρωτοπώ χθες αυτό. Καλημέρα για μένα, αγαπημένοι άνθρωποι, τι κάνετε. Είμαστε εδώ πέρα από το πρωί, από τις 8 και κάτι ψηλά μέχρι τις 11. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης, είναι η Μαρία Μακράκη απέναντί μου, η οποία μου έκανε τη χάρη να ξεκινήσει μόνη τη σήμερα. Γιατί ήταν μια δύσκολη μέρα, Μαρία μου.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Θα σε περίμενα, αλλά είπα να μην περιμένουν και οι ακροατές.
0: Τρίτη και 13, αυτό ήταν.
1: Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13, τι θα κρατάμε?
0: Κοίταξε, το ελληνοορθόδοξο είναι το Τρίτη και 13.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, γιατί με επιφύλαξη το μεταφέρω τώρα. Είναι πληροφορία που έχω από το δημοτικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν πέρασει κάποια χρόνια. Το έχουμε κάνει έτσι επειδή Τρίτη και 13 είναι η μέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Οθωμανών. Θα το τσεκάρω όμως.
1: Όχι.
0: Η
1: άλωση της Κωνσταντινούπολης εννοείς.
0: Ναι.
1: 29 Μαΐου του 1453.
0: Κάτι άλλο τα τρίτη.
1: Ημέρα Τρίτη, αλλά 29 Μαΐου.
0: Καλά, συγγνώμη. Να συγχαρούμε τη Μακράκη για την άμεση απάντηση στην παραπληροφόρηση που μετέφερα.
1: 29, 9 και 2 πόσο κάνει, 11.
0: Α, okay.
1: Και καλά λέγαμε πως
0: παίρνω είναι πίσω, άθροισμα. Παίρνω πίσω.
1: Το πως είναι άθροισμα.
0: 9 και 2 πόσο κάνει. Δεν πειράζει. Ξέρεις όμως τι άλλο κάνει ένα και ένα? Κάνει δύο, λένε μέσα στο καφενείο. Παπάζογλου.
1: Ναι.
0: Τα δώρα που έχουμε να δώσουμε. Γιατί εγώ ήρθα μακριά και εγώ ήρθα εδώ πέρα φουριόζος. Ήρθα να δώσω πράγματα στους ανθρώπους. Ευαγγελής, το παρακαλώ, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμάρες, σας θυμίζω. Γιατί δίνουμε και δωράκι φανταστικό από τη Mobistore. Τι είναι η Mobistore, Μαρία μου?
1: Εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung.
0: Α, ναι.
1: Στο Ηράκλειο, στην Evans 36. Με
0: σέρβις έχει.
1: Με επικοινωνίας 2810.
0: 28.000.
1: Μπράβο. Έχει και σέρβις, εννοείται.
0: Συσκευές πουλάει.
1: Πουλάει και μεταχειρισμένες και καινούργιες.
0: Εγγύηση
1: και
0: έχουν.
1: Πάντα εγγύηση. Είτε μεταχειρισμένη είτε καινούργια, πάντα εγγύηση.
0: Μεταφορά δεδομένων κάνουν από την παλιά στην καινούργια.
1: Κάνουν, εννοείται, Βαγγέλη, να μη σε εξυπηρετήσουν.
0: Δεν ξέρω, είπα να ρωτήσω.
1: Είμαι τώρα, εντάξει, λεπτομέρειες. Εννοείται ότι κάνουν μεταφορά τα παιδιά. Φιλιά πολλά, χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί πέρα, τα εργαζόμενα νιάτα.
0: Την καλημέρα μας, λοιπόν. Στείλε τώρα Viber 6931-929-929. Στείλε τη λέξη Mobistore, στείλε τη λέξη ακουστικά, στείλε τη λέξη μακράκι. Στείλε ό,τι θες για να μπει τώρα στην κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή. Δεν θυμάμαι την Παρασκευή την κάνουμε, έχω μπερδευτεί πλέον.
1: Τη Δευτέρα θα την κάνουμε.
0: Τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί δίνουμε ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά Bluetooth λευκού χρώματος, τα άσπρα δίνουμε.
1: Ναι, τα άσπρα, ξέρει, αποφάσισες χτες, οπότε όλη τη βδομάδα θα θυμάσαι τα λευκά. Τα άσπρα.
0: Ωραία, θα με βοηθάς κι εσύ.

0: Μαρία Μακράκη, είμαστε μια εκπομπή υψηλού επίπεδου.
1: Σαφώς.
0: Είμαστε μια εκπομπή επιστημονικού ενδιαφέροντος.
1: Φυσικά.
0: Είμαστε μια εκπομπή που δεν θέλει παραπληροφόρηση και μιλάει με γεγονότα και δεδομένα και με έρευνα.
1: Ασφαλώς.
0: Αυτό ακριβώς έκανα τώρα. Λοιπόν, 3 και 13 έχουμε και λέμε. Θεωρείται γρουσούζικη, δεν έπεσα πολύ έξω. Mm-hmm. Δεν έπεσα πολύ έξω. Όντως έχει να κάνει με την άλωση Κωνσταντινούπολης και εσύ δεν είχες άδικο. 3η 29 Μαΐου του 1453. Οπότε έχουμε Τρίτη, 1 και 4 και 5 και 3, 13 στον σύνολο.
1: Okay.
0: Άρα λοιπόν έτσι εξηγείται το πώς Τρίτη και 13 θεωρείται στην ελληνοορθόδοξη λαογραφία έως γρουσούζικη. Αυτό έχω να πει. Και να ξέρεις ότι και οι ισπανόφωνοι λαοί μοιράζονται και ασπάζονται το Τρίτη και 13, γιατί υπάρχει και η παροιμία η ισπανική που λέει «En martes ni te casas ni te embarques», που σημαίνει «Την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι». Με την Τρίτη το έχουν γενικά.
1: Μάλιστα. Θυμάσαι και μια ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου «Ασπρόμαυρη». Και της του 60, θυμάμαι. Τρίτη και 13 με τον Γκιονάκη.
0: Δεν μου λέει κανένα. Σίγουρα το έχω δει από κλειδί.
1: Έπαιζε ο Νίκος Σταυρίδης και ο Γκιονάκης. Γιάννης Γιώργος. Γιάννης νομίζω. Γιάννης Γκιονάκης.
0: Με κόλλησες τώρα.
1: Είναι,
0: ο Γκιονάκης. Γιάννης Γκιονάκης, ναι. Είμαι. Αμά τώρα γιατί με μπερδέψες.
1: Έλα, τι. Έλα, αυτός ο κωμικός ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, το μικρό του προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Γιάννης,
0: οκ.
1: Αν δεν είναι Γιάννης, είναι Γιώργος, αλλά Γιάννης. Κλείνει ο Γιάννης.
0: Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει, ολόκληρη Τρίτη αντιμετωπίζεται ως αποφράς ημέρα. Όπως γράφει το άρθρο.
1: Από τι?
0: Αποφράδα. Κακότυχη. Μπίου, ήου, ήου, ήου. Κακιά. Και κακό. Λοιπόν, και να ξέρει το 13 κατεξοχήν αριθμό που σπάει την αρμονία του 12.
1: Α, ναι, ισχύει αυτό.
0: Είναι 12 οι θεοί του Ολύμπου, οι άθλοι του Ηρακλή, οι φυλές του Ισραήλ, οι μαθητές του Χριστού, 12 οι μάμιδες.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Με το συν 1 ξεκινάει μια νέα ακολουθία, η οποία είναι το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13. Προκαλεί ανησυχία και έτσι θα το συνδέουν με ατυχή γεγονότα.
1: Βλακίες. Μπορείς να μου πεις.
0: Βλακίες. Τόση ώρα μιλάω.
1: Μπορείς να μου πεις τι διαφορά έχει Τρίτη και 13 από Παρασκευή και 13.
0: Έχει 4 μέρες διαφορά.
1: Έλα ρε παιδί μου, γιατί κάποιοι θεωρούν Παρασκευή και 13 και κάποιοι Τρίτη και 13.
0: Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα να σου απαντήσω τις ερωτήσεις σου, Μαρία Μακράγη, γιατί είναι για τις αγγλόφωνες χώρες περισσότερο το Παρασκευή και 13. Το οποίο να σου πω, 13 Οκτωβρίου, Παρασκευή και 13, συντελέστηκε η εξολόθρηση του τάγματος των Αϊτών από το στρατό του βασιλιά Φιλίππου της Γαλλίας. Εντάξει,
1: ναι.
0: Ξεκινάμε, ήταν σημαντικό γεγονός αυτό. Επίσης ήταν Παρασκευή όταν η Εύα έδωσε στον Αδάμ το απαγορευμένο καρπό.
1: Α, είχαν θεσμοθετηθεί οι μέρες εβδομάδας τότε.
0: Φαντάσου από πότε υπάρχει ημερολόγιο κάλεντα.
1: Περίμενε, φτιαχνόταν τότε ο κόσμος. Την έκτη ημέρα δημιούργησε ο Θεός τον Αδάμ. Και ήταν και Παρασκευή.
0: Και ρωτάω τώρα, αν υπήρχε ημερολόγιο τότε, με αυτό με τις παροιμίες και τις μαντινάδες πίσω από το χαρτάκι, το κάθε χαρτάκι, ποιος τις έγραφε?
1: Α, αυτό που σου έλεγα λοιπόν με τους υπότες που εκτελέστηκαν.
0: Υφίσταται.
1: Α, αυτό είναι της Παρασκευής και 13.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Επίσης Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός. Μεγάλη Παρασκευή. Και Παρασκευή έγινε
1: Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη σταυρώθηκε ο Χριστός. Και Μεγάλη Παρασκευή έχουμε τον Επιτάφιο.
0: Μπορεί τώρα να είναι με το εβραϊκό ημερολόγιο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ό,τι διαβάζω λέω. Και Παρασκευή έγινε η μεγάλη πλημμύρα της Βίβλου. Οπότε και ο Νόε είχε ημερολόγιο και λέει μου Πέμπτη σήμερα, κάτι έχω αύριο, κάτι έχω αύριο. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Πρέπει να πάω στο καΐγι.
1: Εντάξει, παιδιά, όλα αυτά είναι απόδειξη να μην πιστεύουμε σε προλήψεις και δυσιδαιμονίες.
0: Καλό θα ήταν.
1: Τώρα και το λέω εγώ που έχω δηλώσει και δηλώνω χριστιανή ορθόδοξη.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Προφανώς. Αυτά τώρα είναι ανάγκες κάποιων παλιών ανθρώπων, ηλικιωμένων, που δεν ήξεραν από ψυχολόγους και αυτά, δεν ήξεραν από ψυχικά νοσήματα κλπ. Οπότε τα απέδιδαν, ήταν η ανάγκη τους να τα αποδώσουν κάπου.
0: Γροθιά στο μαχαίρι πάλι, γροθιά στο μαχαίρι μακράγι.
1: Εντάξει, να λέμε και την αλήθεια τώρα. Δεν.
0: Και αυτοί που πουλάνε φυλακτά και λαγοπόδαρο για να σου φέρνει γούρι. Λαγοπόδαρο έχεις?
1: Όχι. Πώς το πάρει ο καθένας, βέβαια.
0: Με αυτό το κουνέλι, τι έγινε στην κατάσταση?
1: Το όψεις, είπε θερούλα μου να είναι καλά.
0: Λοιπόν, είχαμε γευαγωγή κουνέλι.
1: Στο δικό της το σπίτι.
0: Το χάσατε όλοι, το κουνέλι το φαγε μακράκι. Καλό.
1: Δεν το φαγε.
0: Α, δεν το φαγε. Γενικά το κουνέλι του ξεφορτώθηκε μακράκι,
1: ναι.
0: Αυτό ήταν επόμενο giveaway, ό,τι είναι στην κατάψυξη.
1: Καλά, είπε θερούλα μου, τα φιλιά.
0: Ήμουνε Κοζαλής Βοσκός και άντρας της παρέας και είχα την καταψύξη πάντα γεμάτο κρέας. Αυτό είχα να πω. Ξαναπέτεινε.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και επειδή εμείς εδώ μόνο θέλουμε να σας φτιάχνουμε τη μέρα και τη διάθεση και γενικότερα το lifestyle σας και την, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα, η Μαρία Μακράκη είναι εδώ με τα ευχάριστα νέα της ημέρας.
1: Ωραία, λοιπόν, ακολουθώ ένα site την τελευταία περίοδο και διαβάζω κάποια γεγονότα, τα καλά γεγονότα
0: τα
1: που
0: καλά
1: γίνονται στον κόσμο.
0: Για πες, για πες, για πες.
1: Ωραία, που έχω πει ότι αν αναφέρουμε το καλό, ίσως ο κόσμος αλλάξει και γίνει λίγο καλύτερος.
0: Ο κόσμος είναι μια χαρά, απλά μαθαίνουμε τα κακά. Ναι. Εμείς θα λέμε τα καλά εδώ πέρα.
1: Να πω ότι αυτά τα γεγονότα θα τα λέω επιγραμματικά, αλλά τα έχω διασταυρώσει ότι όντως συμβαίνουν.
0: Εγώ θα τα σχολιάζω με κάφρικο τρόπο.
1: Όχι.
0: Και να μου πετάτε πράγματα. Αυτό θα κάνω.
1: Ανάλογα.
0: Γι' αυτό πληρώνομαι.
1: Δεν σου πετάω, είναι όλα πολύτιμα εδώ μέσα.
0: Ωραία, θα σου φέρω πράγματα να μου
1: πετάτε. Το μπουκαλάκι μου με το υδρό που πίνω σήμερα.
0: Τι έχει μέσα, δεν κατάλαβα.
1: Ποιο,
0: το μπουκαλάκι, το ειδικό μπουκαλάκι.
1: Ginger, λεμονάκι και λίγο. Είχα βάλει ένα γκουράκι μέσα, αλλά το έβγαλα γιατί πρωί-πρωί.
0: Και το έφαγε.
1: Όχι, αλλά πήρε το άρωμα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι απόσταγμα από ginger, λεμόνι και.
0: Τι μπουκάλι είναι, πλαστικό, είναι πεβεσέτη.
1: Γυάλινο.
0: Γυάλινο, όχι, μου το πετάξει. Θα σου φέρω μερικά πλαστικά μετά. Για πες μας, Μαρία, τι συμβαίνει στον κόσμο.
1: Στη Βραζιλία, 4 ασθενείς με παραπληγία ανέκτησαν ένα μεγάλο μέρος της κινητικότητάς τους χάρη σε ένα φάρμακο που ανέπτυξαν Βραζιλιάνοι ερευνητές.
0: Πάρα πολύ όμορφο.
1: Πάρα πολύ όμορφο. Βέβαια, εγώ η κακιά της υπόθεσης θα πούν δεν μπορούν να εφεύρουν το φάρμακο κατά π.χ. του καρκίνου.
0: Θα φτάσουμε και εκεί πέρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα φτάσουμε εκεί πέρα όσο είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Θα φτάσουμε και εκεί. Baby steps.
1: Ενώ στο Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Αυτά τα καλλυντικά κατά cruelty free. Πώς προφέρεται.
0: Cruelty free.
1: Αυτό.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Αλήθεια είναι ότι αν δω εγώ ένα κουνέλι με κραγιόν και foundation και βλεφαρίδες, δεν θα μου κάνει κάτι. Οπότε για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούν στα.
1: Είναι.
0: Είναι σεξι κουνέλι.
1: Δεν μπορώ. Έκανα εικόνα το κουνέλι με κόκκινο κραγιόν.
0: Ναι.
1: Αφήσε με.
0: Πραγματικά δεν εξυπηρετεί τίποτα.
1: Ενώ στον Καναδά, μία εργαστηριακή μελέτη έδειξε ότι εκχυλίσματα τη ρίζα τη πικραλίδα. Αυτό που έχω τατουάζει, το ανεμοκούκουλο.
0: Δεν έχω ιδέα τι αναφέρεσαι.
1: Μπορούν να καταστρέψουν έως
0: να,
1: και το 95%
0: για πρακτικά εδώ ότι δεν έχω βγει τα τατουάζ μακρά γιατί δεν έχω ιδέα που είναι. Η σχέση μας είναι 100% επαγγελματική.
1: Είναι σε ορατά σημεία, γι' αυτό το είπα.
0: Δεν το έχω δει, αλήθεια είναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι όπως το ανέφερε στον αέρα,
1: δεν σε
0: όχι, όχι, θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου.
1: Θα γίνω πάλι ρεζίλη στον αέρα.
0: Που δεν τα έχω δει, ίσα ίσα που εξήρω την ηθική σου και τη σχέση μας. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, τα εκχυλίσματα λοιπόν της πικραλίδας, της ρίζας από την πικραλίδα, μπορούν να καταστρέψουν μέχρι και το 95% καρκινικών κυττάρων μέσα σε μόλις 2 ημέρες.
0: Ορίστε.
1: Οπότε, επειδή οι φαρμακοβιομηχανίες δεν θα συνεργαστούν ποτέ, παιδιά μου, να βράσετε την πικραλίδα να την πίνετε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Αυτό είναι μια συμβουλή της Μακράκη. Εγώ δεν την ασπάζομαι και αυτή η εκπομπή δεν είναι και κρεμμένη από τον νέο. Πρόσεχε τώρα, πάει να πίνουν επικραλίδες οι άνθρωποι, σταματήσουν τις θεραπείες τους και βρει τον πελάτη. Σε παρακαλώ.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Σταμάτα, σταμάτα. Εγώ καλύπτω ότι. Πώς το λένε, φιλάει τα ρούχα σου να έχει τα μισά.
1: Αχού.
0: Έχουμε ευθύνη εδώ, Μακράκη.
1: Μένα τα λες τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Εγώ φυλάω όλα μου τα ρούχα και είναι όλα σιδέρωτα γιατί έχω τι να βάλω. Αυτό είναι δικό μου θέμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, μετά. Η Φινλανδία, παιδιά μου, λέει, αναγνωρίστηκε επίσημα ως η καλύτερη χώρα για οικογένειες. Αυτό δεν το πολύ έψαξα. Μάλλον, μάλλον αναφέρεται στο σύστημα γενικά, στο εθνικό σύστημα της Φινλανδίας.
0: Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τα ωράρια εργασίας, με τις υποδομές,
1: ναι,
0: για παιδιά, παιδικούς σταθμούς, σχολεία.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ και αυτό με το σύστημα της Αγγλίας. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ ως προς τη μητρότητα, όχι ως προς την οικογένεια.
0: Το σύστημα της Αγγλίας ξέρεις ποιο είναι. Πίνε μπύρες μέχρι να ξεχάσει ότι έχει οικογένεια. Αχου. Αυτό ακριβώς είναι. Εκεί που ήμουν εγώ, αυτό κάναν όλοι. Ήταν όλοι ολόκληροι.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο θα πω που αυτό μου άρεσε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να δημιουργηθεί εδώ.
0: Για πες,
1: αλλά οκ. Okay, η ελπίδα πάντα υπάρχει. Στην Ολλανδία δημιουργήθηκε ένα χωριό για άτομα με άνοια, όπου οι φροντιστές αναλαμβάνουν ρόλους γειτόνων, καταστηματαρχών.
0: Α, το έχω δει αυτό.
1: Ναι, ώστε να αποφεύγεται μια ατμόσφαιρα που θυμίζει νοσοκομείο.
0: Έχω δει ένα ντοκιμαντέρ, είναι κάμπος χέρος που το έχω δει.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι όντως ένα χωριουδάκι που είναι σπιτάκια και δεν είναι κλινική νοσοκομεία, θάλαμη. Mm. Είναι σπιτάκια και οι φροντιστές όντως είναι ο Μπακάλης, ο Μανάβης, ο Δε Μανάβης. ο περιπτεράς και είναι σαν μια μικρή κοινότητα όπου ναι μεν έχει το αίσθημα της, πώς το πούμε, της δομής, αλλά δεν είναι θάλαμη, νοσοκομεία, ρόμπες λευκές, έλα πάρω την πίεση. Είναι πολύ πιο ανθρώπινο και πολύ πιο ωραίο.
1: Γιατί η Άνια, να πούμε ότι δεν θεραπεύεται, απλά μπορείς να την κοιμήσεις ή να καθυστερήσεις.
0: Αντιμετωπίζεται, ας το πούμε.
1: Δεν αντιμετωπίζεται. Ναι,
0: δεν θεραπεύεται.
1: Δεν θεραπεύεται. Ελέγχεται.
0: Αυτό, ναι, συγγνώμη, αυτή τη λέξη έψαμε.
1: Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση εννοείται ότι εμποδίζεις την αύξηση του ποσοστού της.
0: Μαρία, μας είπες τόσα ωραία πράγματα. Για την Ελλάδα έχουμε κάποιο... Η αλήθεια είναι πως όχι, λέει.
1: Όχι, δεν έχω τώρα.
0: Δεν περίμενα.
1: Έχω τώρα.
0: Δεν περίμενα.
1: Πιστεύω, ωραία, ρε παιδί μου, σε ένα καλύτερο μέλλον.
0: Αυτή η αισιοδοξία θα σε φάει.
1: Τι θα κάνω.
0: Εδώ είμαστε, εδώ που πέσαμε, θα ζήσουμε και άλλα τέτοια. Πάμε τώρα στο Μακρόπουλο που κάτι παραπάνω έχει να μας πει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Και εγώ θα σε μαρτυρήσω γιατί τέτοιος καραίο είμαι.
7: Τέτοιος είσαι και τέτοια είμαι με αυτό που θα πεις.
6: Η κυρία Μακράκη, οφείλω να πω ότι όλη την εκπομπή της σημερινή την έχει κάνει αξιπόλυτη. Έχει έρθει εδώ πέρα και μου λέει χίλια συγγνώμη, θα τα βάλω το παπουτσάκι. Βγάλω τα παιδί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
7: Αξιπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
6: Δεν ξέρω τι κάνει τώρα.
7: Γιατί σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα γούστα.
6: Και
7: μου πήρε και μένα χρόνια για να καταλάβω, αλλά λέει κι αν αξιπόλυτη.
6: Αλλά επειδή είμαστε στην Κρήτη, το 99% λέει αξιπόλυτη χορεύω.
7: Είναι και τούλα και ξέρω κάθε της γράμμα σε κάθε της στίχο.
6: Σιγά, κάπα, αλφα, γιώτα, ταφ, όμικρον, ύψιλο, λάμδα, αλφα, οριστική, που ξέρω όλα τα γράμματα της και τούλας. Πώς κάνεις έτσι? Ήταν μια προσφορά του διαβίου, μάθησε από τον Άπερ. Σταμάτα, σταμάτα. Γιατί τι έχουμε τώρα? Αφουρέιρα. Ποιος το λέει αυτό?
7: Φουρέιρα.
6: Ωραία, σαν το λέει αυτή.
5: Απ το πρωί
6: με τη Μαρία Μακραγή
7: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
5: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
13: Και βγήκατε ραντεβού?
12: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
14: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
15: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
0: Απ 92,9.

0: Αν κάτι έχω να πω για την Νατάσα, όπου με το μεταξύ έχουμε παίξει δύο Νατάσες σήμερα, ο Γιάννης δεν μου στείλει μήνυμα και έχω αγχωθεί. Θα του στείλω σε λίγο να δω, είναι καλά. Okay. Βασικό. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, τα τραγούδια έχουν μία συνοχή. Έχουμε το Σκουπιδιάρικο. Ναι. Έχουμε το Φορτηγό που δηλώνει μία προτίμηση στα βαρέα οχήματα. Mm-hmm. Εντάξει, και τώρα ο Χάρτης, όπου το θέμα δεν είναι μόνο να οδηγάμε τα βαρέα οχήματα, είναι να πηγαίνουμε και σωστά στη διαδρομή μας. Φαντάζομαι επόμενο κομμάτι θα είναι το GPS ή η ερώτηση στο βενζινάδικο ή κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Γενικά η Νατάσα έχει να κάνει με τριαξονικά βαρέα οχήματα και πώς θα βρούμε την κατάλληλη διαδρομή σε αυτά. Να σε δώσω στεγνά.
1: Κάνεις και τίποτα άλλο.
0: Μπορώ να σε δώσω υγρά, ρε παιδί. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ πέρα, εγώ τα ανοίγω τα μικρόφωνα, αλλά Μαρία Μακαράκη, σαν επαγγελματίας που θα πρέπει να ξέρεις ότι εγώ ναι, μένω σου ανοίγω το μικρόφωνο, αλλά πάρ' το και μπροστά σου να μιλήσεις. Καθόταν στη γωνίστα της εκεί πέρα, είσαι και μιλούσε μόνη της. Και σου λέω, κάνω το νόημα, δεν παίρνεις το μικρόφωνο. Κάνουμε εκπομπή, ρε παιδί μου, δεν σου λέω, και μετά συνεχίζουμε.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Έλα,
1: παραδέχτηκα ότι σήμερα κοιμάμαι.
0: Όχι, δεν κατάλαβε. Σε ακούω και λε, βέβαια, αλλά σε ακούω από την περπέρα. Και λέω, δεν την έχω ανοίξει. Την έχω ανοίξει, λέω, βλέπω το μικρόφωνο στα Χανιά. Έλα, πάρε το μπροστά σου, έλα να δουλέψουμε. Και αφού λέμε να δουλέψουμε, έχει να προτείνει κάτι για του ανθρώπου.
1: Φυσικά έχω να προτείνω φιλοσοφίε, αγαπημένο κατάστημα, αγαπημένη μπουγάτσα, η καλύτερη μπουγάτσα τη πόλη
0: ανθρώπου
1: πλέον. Δεν έχω γυρίσει τον κόσμο γι' αυτό, την πόλη που την έχω γυρίσει. Μπορώ να το.
0: Okay, τα ακούω, τα ακούω, τα ακούω.
1: Εντάξει, είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς εδώ πέρα.
0: Αυτό.
1: Και ό,τι λέμε το έχουμε αποδείξει.
0: Γι' αυτό έκανα και εγώ τις ερωτήσεις μου χθες. Παρόλο που δεν είχα διαβάσει όλο το μήνυμα.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Τώρα θα δώσω εμένα στεγνά. Τέλειωσε την προσφόληση.
1: Ναι, φυσικά τις βρίσκεις. Λιοντάρια, Καστρινογιαννάκη 1 στο Sport Point μέσα στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης. Εννοείται νέο κατάστημα Δεδάλου 39. Φυσικά μέσω φαγητού εφαρμογών, όσο είναι ακόμα ο καιρός καλός και δεν γαυγίζω, Βαγγέλης, αν παραγγέλνεις. Και αν θέλεις και 10%.
0: Δεν γαυγίζω, μια πρόταση έκανα.
1: Λαλαλα. Και 10% έκπτωση, αν θέλεις, για να παραγγείλεις μέσω φιλοσοφίες.gr.
0: Το νέο κατάστημα, βέβαια, στη Δεδάλου έχει την εξής καινοτομία. Mm-hmm. Δεν έχεις τον χρόνο να κάτσεις, να αράξεις αυτό. Θα το πάρεις το πόδι και να φύγεις. Αλλά εντάξει, η μπουγάτσα ως βρώσιμο αντικείμενο δεν είναι το πιο πρακτικό να το φας στο χέρι. Mm-hmm. Θα πέσουν πάνω σου οι ζάχαρες, τα φύλλα, τα μούτρα. Θα πας στο ραντεβού σου, μετά θα έχεις φύλλα γύρω-γύρω στη μύτη. Αυτός που είναι πώς έβαλες άχνη στον ώμο σου. Όλα αυτά είναι βιωματικά που σου λέω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι έχουμε? Μπουγάτσα bites, μπουγατσάκια, μπουγατσίνια ή όπως μου αρέσει εγώ να τα λέω. Έχω πει όλους τους τίτλους τώρα.
1: Τους όρους, ναι.
0: Μπουγατσομπουκίτσες. Mm-hmm. Και σε περίπτωση που δεν. Δεν σε έχει ψήσει, ας πούμε, το τέτοιο. Σιγά μην πάω να πάρω μπουγάτσο μπουκίτσας. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμά, έχουμε giveaway. Στείλε μπουγάτσα, μπουγάτσο μπουκίτσα, φιλοσοφία. Στείλε όποια λέξη θες στο Viber 6931-929-929 και οι φιλοσοφίες σου δίνουν και δύο μερίδες μπουγάτσο μπουκίτσες στις επιλογές σου και δύο καφέδες. Αλλά τι καφέδες, Μαρία μου?
1: Τι καφέδες?
0: Δεν είναι απλοί καφέδες.
1: Δεν είναι απλοί καφέδες.
0: Δεν είναι αυτό που πίνεις και ανοίγει το μάτι σου.
1: Όχι. Είναι αυτό.
0: Δύο Philo Crunch Coffees.
1: Philo Crunch, μπράβο.
0: Το οποίο τι είναι? Είναι καφές με παγωτό γάλα, εσπρέσο, σιρόπι, σπέκιουλους και μπισκότο σπέκιουλους. Δηλαδή μια υπερπαραγωγή. Στέλνεις το μήνυμα, μπαίνει στην κλήρωση και πάει πέρα στην καφεδάρα αυτή που είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ένα τη βδομάδα πίνω, γιατί παραπάνω μια ηλικία είμαι, δεν θέλω να έχω τράβαλα, αλλά είναι φανταστικό. Το σπέκυλος είναι μπισκότο κανέλα, να το πούμε έτσι, και το σιρόπι. Και φαντάζομαι τώρα, εσπρέσο, παγωτό, όλο αυτό. Παναγία μου, Χριστέ μου, κάτι δικά μου δίνεται σημασία. Πέρχεσαι μπουγάτσο. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση. Εγώ μπερδεύτηκα πάρα πολύ.
1: Παρασκευή φιλοσοφίες, Δευτέρα Μόμπιστο.
0: Ωραία, θα το
1: εσείς
0: καταγράψω.
1: Στείλτε ό,τι μηνυματάκια θέλετε και μην ανησυχείτε.
0: Αυτό, στείλτε, πάρτε μέρος, γιατί αυτό το δώρο είναι φανταστικό. Έχετε δει το ρίλ που κάναμε με τη μακράκι που πήγαμε και φάγαμε τις μπουγάτσες μπουκίτσες μας και ήταν ό,τι καλύτερο, με τάισε κιόλας, μια γλυκιά γοργόνα αυτό.
1: Αφού είχα το αγαπημένο σου εκείνη την ώρα. Βασικά
0: πεινούσα
1: για
0: το τρόπο. Ναι, αυτό. Και το Philo Crunch Coffee είναι ό,τι καλύτερο αν θες ένα γερό boost μέσα στη μέρα σου. Περιμένω τα μηνύματα. Viber 6931-921-929-929. Ορίστε, μπερδεύτηκα. Σκεφτόμουν το φίλο Κραντς Καφέ. 6931-929-929. Αυτό ήταν.
1: Εντάξει,
0: όχι, με τον εαυτό μου τα έχω. Τα έχω με τον εαυτό μου που ακόμα σ' αγαπώ.
1: Μην είσαι τώρα... ένοχος. Μην ενοχοποιείς.
0: Μιλάω αυτό το τραγούδι. Συνέστημα. Μου έχει κολλήσει, το τραγουδάω μόνος μου. Καταγελώ το κορμί σου. Ενοχώ, ενοχώ. Είμαι τόσο φάλσος, Θεέ μου.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
19: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ωραίο τραγουδάει τελικά, το συνήθισα.
1: Ναι, είναι η νέα συνεργασία από Γιώργο Σαμπάν και Νίκο Μακρόπουλο, καθώς εμφανίζονται και στο Βοτανικό Παρασκευή και Σάββατο.
0: Θυμάσαι που το είπα. Θυμάσαι πως το είπα τότε
1: που δεν έχουν ξεκινήσει βέβαια ακόμα. Είπα εμφανίζονται, αλλά θα εμφανιστούν.
0: Όταν μας ανακοινώθηκε το κομμάτι αυτό και λες, τι, αυτή η συνεργασία είναι λίγο άκυρη, μου λες.
1: Ναι.
0: Σου λέω, βάζω στοίχημα ότι θα εμφανιστούν μαζί το χειμώνα, οπότε πρέπει να έχουν και ένα κομμάτι να λένε μαζί.
1: Στο Βοτανικό.
0: Εντάξει, να σου πω. Θα το ξαναπούμε, δεν είναι κακό. Σαν κομμάτι στην αρχή μας ξένησε, δεν τρελαθήκαμε. Αλλά τώρα που το παρατήρησα, που ακούσει τους στίχους, κάτι μου έκανε, ρε παιδί, κάτι μου άρεσε τώρα. Δεν τα σου πω ψέματα. Λοιπόν, και επειδή λέμε πράγματα που μας αρέσουν εδώ πέρα, έχω και εγώ ευχάριστη ειδήσει, Μαρία Μακραϊκή.
1: Για πες.
0: Από όλο τον κόσμο γενικά. Επιγραμματικά θα τα πω. Λοιπόν, περίπου 1000 φοιτητές στην Ινδία συνέλεξαν 2 τόνους σκουπίδια από τον ποταμό Ιαμούνα.
1: Δόξα τω Θεώ, ξέρεις τι γίνεται στους ποταμούς της Ινδίας από τα σκουπίδια.
0: Έχω δει βίντεο, έχω δει τέτοια.
1: Στον ποταμό το Γάκη έχεις δει τι γίνεται.
0: Μιλάμε πανικός. Πιο πολλά σκουπίδια παρά νερό είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, δεν κάνει.
1: Αλλά η φάση είναι ότι σε μία πλευρά οι άνθρωποι βαφτίζονται, στην άλλη πλευρά καίγονται. Ό,τι να είναι. Συγγνώμη, έπρεπε να το πω.
0: Αυτό είναι. Αυτό
1: ωραία,
0: είναι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την κίνηση.
0: Ωραία,
1: των Ινδών φοιτητών.
0: Κάτι άλλο που έχω να πω. Στη Γιούτα ξεκίνησε εμπορική, δηλαδή βγήκε στο εμπόριο το ρεύμα που παράγεται από μια γεωθερμική μονάδα ισχύω 33 ΜΒ, η οποία αξιοποιεί τη θερμότητα του υπεδάφους. Δηλαδή παίρνουν τη θερμότητα τη γη.
1: Ναι.
0: Φυσική πηγή ενέργεια και παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Καθαρή ενέργεια.
1: Okay.
0: Ούτε καύσεις, ούτε πυρηνικά, ούτε τίποτα.
1: Okay.
0: Είναι μια αρχή.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον πυρήνα και τη θερμότητα, είναι η γεωθερμική ενέργεια, η οποία πρώτη φορά διατίθεται στο κοινό, ας το πούμε έτσι.
1: Θα πληρώνουμε λιγότερη ΔΕΗ.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Μέχρι να κάνουμε γεωθερμικό σταθμό στην Ελλάδα, θα περάσουν
1: κάποια.
0: Καλό,
1: εντός εισαγωγικών. Ωραία. Οι υπόλοιποι στο εξωτερικό θα πληρώνουν λιγότερη ΔΕΗ.
0: Δεν ξέρω, θα μάθουμε λίγα σύντομα. Φαντάζομαι okay. Ναι. Και επίσης πολύ ωραίο, σε καταφύγιο άγρια ζωή στην Αυστραλία που φιλοξενούνται πολλά ζώα υπό εξαφάνιση, ο πληθυσμός τους έχει αρχίσει και αυξάνεται.
1: Ναι, και με τα τζάγκουαρ συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω, ναι, που είπε στην Αφρική ή στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία.
1: Ωραία, στην Αυστραλία. Δεν ξέρω αν τα τζάγκουαρ ζουν στην Αυστραλία, αλλά γενικά συμβαίνουν με τα τζάγκουαρ και με ένα είδος αλόγου. Το οποίο είναι αυτό που μοιάζει λίγο με την αλπάκα. Το ξέρεις το ζωάκι.
0: Ναι,
1: την αλπάκα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε ακριβώς. Αλλά μετά από 200 χρόνια αρχίζουν οι επιστήμονες και δεν φοβούνται για την εξαφάνισή τους.
0: Την πλήρη
1: εξαφάνισή τους.
0: Okay, εντάξει. Δηλαδή να σου πω συγκεκριμένα επιγραμματικά ότι από τα 80 που είχαν το 23 έχουν φτάσει στα 300. Συγκεκριμένα χρυσά μαντικούτ. Δεν σου λέω τι είναι αυτό ακριβώς, είναι από αυτά που δεν τα συμπαθείς.
1: Είναι τροκτικά.
0: Είναι σαν χαρούμενο ποντικάκι είναι.
1: Πώς τα είπαμε.
0: Χρυσά μπαντικούτ.
1: Χριστέ.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Χάθηκε ο κόσμος να αυξηθούν τα καγκουρό που τα αγαπάω. Μιλάω για Αυστραλέζικα.
0: Είναι αμέτρητα τα καγκουρό. Είναι παντού τα καγκουρό. Δεν μπορούν να έχουν παραπάνω καγκουρό.
1: Τα εμού, αυτός ο Αυστραλινός στρουθοκάμιλος είναι.
0: Αυτό ξέρεις την ιστορία με τον πόλεμο κατά τον ήμου. Εγώ τα λέω ήμου γιατί είμαι αγγλομαθής.
1: Ήμου προφέρονται, εγώ εμού το έλεγα.
0: Το ίδιο πράγμα είναι, παιδί μου.
1: Για πες, δεν το ξέρω.
0: Όπου ήταν ένας μεγάλος πληθυσμός και προκαλούσαν προβλήματα. Μιλάμε τώρα πριν 100 χρόνια στην Αυστραλία. Και ο Αυστραλιανός στρατός έκανε πόλεμο στα.
1: Με τα ήμου.
0: Ναι.
1: Εμού.
0: Και χάσανε.
1: Ο στρατός
0: ήρθε. Τα πουλιά κέρδισαν. Πήραν τον μπούλο με λίγα λόγια. Θα σου διαβάσω.
1: Τους κατασπάραξαν. Πώς.
0: Δεν ξέρω, θα μπορώ να διαβάσω. Ξέρω την ιστορία σαν ιστορία.
1: Θέλω να δω.
0: Πριν 100 χρόνια τώρα την
1: φύγεσαι. Μόνο κάτι.
0: Θα βρω και θα πω. Αλλά μια
1: Αυστραλία ήταν.
0: Αυτό. Μια και λέμε για ευχάριστα νέα. Μαρία Μακράγη, τι ευχάριστα νέα είσαι να μεταφέρεις εσύ.
1: Λοιπόν, θέλω 10 λεπτά μετά από τις 10. Α, 10 και 10, σημαντικός αριθμός. Να υπενθυμίσω και να επαναλάβω τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Στέλνεις τα μηνύματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929 μια χαρακτηριστική λέξη, αλλά που να καταλαβαίνω σε ποιο διαγωνισμό απευθύνεσαι, ώστε να σε βάλω στην αντίστοιχη κλήρωση. Ο ένας διαγωνισμός γίνεται τη Δευτέρα που δίνουμε ένα ζευγάρι λευκά AirPods από τη Mobi Store, και ο άλλος διαγωνισμός είναι που δίνουμε δύο καφέδες Philo Crunch και δύο μερίδες μπουγατσάκια από Φιλοσοφίες, που αυτό το δίνουμε Παρασκευή. Οπότε κάθε Δευτέρα Mobi Store, κάθε Παρασκευή Φιλοσοφίες. Απλά εσύ στέλνει τα μηνυματάκια στο Viber στο 6931-929-929 και εγώ σε βάζω στις αντίστοιχες κληρώσεις.
0: Τόσο καλά, η Μαρία στα δίνει. Εγώ διαβάζω εδώ πέρα για τον πόλεμο μεταξύ των ήμου. Και κοίταξε τώρα, δεν ήταν ακριβώς. Ήταν πρώην στρατιωτικοί αυτοί που τους πήρε η κυβέρνηση, και οι οποίοι σκέφτηκαν να πολεμήσουν τα ήμου με πολυβόλα.
1: Δεν είναι σωστό αυτό, θεωρώ όμως.
0: Και ξέρεις, απλά δεν τα πετύχανε ποτέ.
1: Οκ, πάλι καλά.
0: Κάνε δύο απόπειρες και δύο αποτυχημένες και λέει, ξέρεις τι, άστα, δεν πειράζει.
1: Τι ακούω και γιατί να τα ακούω, πάλι καλά.
0: Εντάξει, δεν...
1: Πάλι καλά που στις δύο αποτυχημένες απόπειρες είπαν και δεν πειράζει, άστα. Δηλαδή, αλήθεια τώρα.
0: Ναι, γενικά δεν ήταν η καλύτερη ιδέα.
1: Να είναι καλά.
0: Γενικά, αν είσαι ήμου και μας ακούς αυτή τη στιγμή, να είσαι καλά.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ακολουθεί μια φράση που δεν λέει συχνά ένας 44χρονος άνθρωπος. Αλλά ναι, μωρή Μαρσάρα να πούμε, τι να κάνω. Είμαι μεγάλος φαν. Όπως έχω πει στην ίδια, όταν είχε κατέβει σε κάποια φάση εδώ πέρα στο Ηράκλειο.
1: Α, γιατί είστε και κολλητοί, ναι.
0: Μαρσό, είμαι μεγαλύτερος φαν. Ηλικιακά. Ξεκάθαρα, δεν το συζητάω.
1: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ ευγενικό έτσι όπως το είπες.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν έχει θετικό πρόσημο.
0: Φυσικά και έχει.
1: Okay.
0: Ότι έχει ένα μεγάλο εύρος ηλικιακό το κοινό της.
1: Α,
0: και εγώ
1: το
0: είμαι στο ακραίο, στο μέγιστο άκρο.
1: Εντάξει, αφού το θέτεις έτσι, θα συμφωνήσω.
0: Φέρε τη βότκα, φέρε το βύσινο. Είδες. Μεγάλος φαν.
1: Τέλειο.
0: Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά μιλώντας για βότκα και βύσινο, γιατί είναι πρωί τώρα, η βότκα δεν μου πάει. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Αλλά μια λιγουρίτσα έχω αρχίσει και την έχω σιγά-σιγά.
1: Στόχο.
0: Τι?
1: Κουτάλα.
0: Πρώτη φορά το ακούω. Τι είναι
1: έλα
0: αυτό,
1: τώρα,
0: μου.
1: Έλα αυτό, τώρα, Βαγγελάκη μου, που είσαι κάθε μεσημέρι.
0: Ναι, οκ, okay, με ψέματα.
1: Στο κέντρο Ανοπόλεως 2.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Καμιά φορά θέλω να πάω λίγο παρά έξω. Πού να
1: ωραία,
0: πάω.
1: Στην περιοχή του Αγιάννη, Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Γωνία.
1: Είδες που τα ξέρεις όλα.
0: Θα τραγουδήσω λίγο. Στον Αϊάννη, Αϊάννη. Εμπρός στην πίστα, Αϊάννη, Αϊάννη. Συγγνώμη, κάτι δικά μου δεν είναι τίποτα.
1: Συγγνώμη, αυτό το έλεγε η Πολίνα ή η Βουγιουκλάκη ή καμία από τις δύο.
0: Βουγιουκλάκη, το Χαλιγκάλι. Το
1: Χαλιγκάλι. Κάτι τώρα, Πολίνα.
0: Χαλιγκάλι. Μικρή, μεγάλη, Χαλιγκάλι. Χαλιγκάλι. Μοντέρνο ζώηρο, πραγματικό χώρο. Το Χαλιγκάλι.
1: Εντάξει, είπαμε για μας είναι.
0: Όχι, θα το πω όλο.
1: Όχι, εγώ λέω έκανα συνειρμό. Εντάξει, όντως Βουγιουκλάκη είναι. Εγώ τώρα γιατί αναρωτήθηκα αν είναι Πολίνα. Θυμήθηκα λίγο τα τραγούδια της, τα ροζ μπικίνι, τα Σεϊχέλες, τα
0: Πουσάπς,
1: ναι. Οπότε γιατί όχι και ένα χαλιγκάλι. Χούλα χουπ. Ποιο το έλεγε το χούλα χουπ?
0: Ακούγεται πολύ πολυνίστικο.
1: Μωρό μου, χούλα χουπ.
0: Ακούγεται πολυνίστικο.
1: Δεν ήταν Πολίνα αυτό, θα το βρω. Αυτό πρέπει να ήταν άντρα ειδού. Αρσενικού αειδού.
0: Α, το άντρα ειδού. Η άντρα ειδού ποια ήταν? Δεν θυμάμαι. Καμιά Λινοαμερικάνα θα ήταν. Οι άλλοι είχαν τη Σάντρα, εμείς είχαμε την άντρα, την ειδού. Τέλος πάντων, όλα καλά, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Για πες με την κουτάλα.
1: Μιλάμε για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.
0: Πάντα στην κουτάλα σε πιάνει, δεν ξέρω γιατί.
1: Από την πείνα, από τη λιγούρα είναι.
0: Ναι, ναι. Για πάμε. Θα κάνω τη μακράγη τώρα. Μαρία, πες μας πληροφορίες.
1: Λοιπόν, μιλάμε για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό,
0: ναι.
1: Το οποίο αλλάζει καθημερινά. Ρε Βαγγέλη.
0: Αν έχετε ακούσει το τρέιλερ, ξέρετε σε τι αναφέρομαι.
1: Αλλάξτε το.
0: Όχι, είτε αγαπημένο μου τρέιλερ, δεν θα αλλάξει ποτέ. Θα φύγω, εγώ θα απολυθώ από εδώ πέρα, αλλά το τρέιλερ θα παραμείνει.
1: Στα εστιατόρια κουτάλια καθημερινά μπορείς να βρεις από πίτες, από ρεκτικά ζεστά και κρύα, από σούπες, από κυρίως πιάτα. Πάντοτε θα βρεις κάποιο φαγητό με μπεσαμέλ, μουσακά, παστίτσιο, λαζάνια, κάτι. Επιλογές επίσης για εσένα που μπορεί να νηστεύεις να είσαι vegan ή vegetarian. Τους βρίσκεις 11 νωρίς το πρωί ανοιχτά έως τις 7 αργά το απόγευμα, ενώ λίγο διαφορετικό ωράριο το Σάββατο 12 με 4, την Κυριακή παραμένουν οι άνθρωποι κλειστά και καλά το κάνουν.
0: Φάει κάτι άλλο. Τρίτη
1: τώρα,
0: σήμερα.
1: Τρίτη σήμερα.
0: Έχουμε και τυρόπιτα και κοτόσπα από χειμώνια επιτέλους, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τεσσαλατικά μας, κανελόνια με κοιμά, μοσχάρι κοκκινιστό, μουσακά σου, πιέστη φάδο, κοτόπουλο αλλά κρέμ, γεμιστά, κολόγιο, γευτέδες, φαϊκές, πιπεριές, νωρίς, κοτόπουλο, φιλέτο, κότο, μπιφτέ και θα μπορούσα άνετα να είμαι σερβιτόρος σε τουριστική ταβέρνα, για να τα λέω όλα πάρα πολύ γρήγορα όπως η βρανά. Και φυσικά τα σαλατικά μας, τα τέτοια μας και πορτοκαλόπιτα, σοκολατόπιτα, όλα τα καλά του Θεού.
1: Δεν μιλάω.
0: Και αν δεν φας στην κουτάλα, σίγουρα θα φας χειρότερα.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Μία από τις αγαπημένες μου λέξεις βρισιές που χρησιμοποιώ συχνά είναι μεταλλικό κρεβάτι στα τουρκικά. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό.
2: Όχι, πήγα να πω την τέτοια
1: λέξη. Όχι, όχι, όχι, θα μας κλείσουν, θα μας κλείσουν. Λοιπόν, πρέπει...
2: Δεν ήταν μεταλλικό κρεβάτι, αν λέμε το ίδιο. Ήταν ξύλινο το κρεβάτι.
1: Κρεβάτι όμως.
2: Αν λες την παραλλαγή...
1: Σταμάτα, σταμάτα.
2: Περίμενε. Εάν λες την παραλλαγή του γλυκού σοκολατένι πεντανόστιμου γλυκού καριόκα.
1: Αυτό, αυτό.
2: Αν λες αυτό.
1: Αυτό.
2: Ήταν ξύλο κρεβάτι, άσχετε. Yeah. Το είχε και η γιαγιά σου, καλά, η δική σου γιαγιά. Δεν σου φτάζω.
1: Τι είπε τη γιαγιά μου, ρε. Τι είπε τη γιαγιά μου.
2: Η γιαγιά αν είχε τέτοιο κρεβάτι, δεν σου φτάζω. Βαγγέλη μου, μετά που είδα το πατρικό σου, δεν σου φτάζω ότι εσύ θα είχε σαν παιδάκι δει ποτέ σου τέτοιο ξύλινο κρεβάτι.
1: Δεν μπορούσε να μην
2: είχε. Στη Γαλλίφα είχαμε πολλέ.
1: Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει λόγο να μην αναφέρουμε τη Γαλλίφα σε κάθε περίπτωση, α πούμε.
0: Από το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακραγή
2: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
8: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
9: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
8: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
9: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
8: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
9: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
8: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
9: Γλενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: χίλιες φορές σας το έχω πει. 1.99 από το πρωί Plus.
1: Δεν το κάνετε.
0: Ταξίζει τα λεφτά του, αλλά δεν με πιστεύετε γιατί είστε τσίπηδες. Λοιπόν, η Μακράνη θα επιβεβαιώσει ότι τα έχετε δώσει το 1.99. Άξιζε όχι αυτό, για όλο το χρόνο.
1: Για όλο το χρόνο. Για όλο το... Πλάκα μου κάνεις.
0: Μόνο αυτό που υπόθηκε πριν 5 λεπτά και για όλο το χρόνο. Αλλά το χάσατε.
1: Που ξύπνησα.
0: Φανταστείτε, εντάξει, λίγο αργά ξυπνήσαμε, αλλά δεν πειράζει.
1: Σηκωθήκαμε νωρίς όμως.
0: Θα κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς.
1: Σηκωθήκαμε νωρίς όμως, αλλά ξυπνήσαμε
0: ο
1: πριν λίγο.
0: Ο φοιτητικός δεν ξέρω που οφείλεται, εσύ δεν ξέρω τι έκανες. Εγώ σίγουρα όχι σήμερα.
1: Γύρω στις 8 δεν σηκώθηκες.
0: Όχι, προσπαθούσα να σηκωθώ από τις 7 παρά. Μην βλέπεις τώρα έρθα. Σου λέω σήμερα υποφέρω, η ζωή είναι υπόφορη. Ένα μαρτύρι για 13 αυτό φταίει.
1: Αυτό.
0: Αν μας ακούει η παραγωγή, δεν ευθύνομαι εγώ. Το γρηγοριανό ημερολόγιο με έχει καταστρέψει.
1: Ναι, βρε Βαγγέλη, μου λες να φταίνε τα ρευματικά σου και τα πονελάκια τη ηλικία σου. Όχι.
0: Μια χαρά.
1: Για 13 φταίει.
0: Για την ηλικία μου, μια χαρά κρατιέμαι. Πονάω ολόκληρο.
1: Εννοείται.
0: Πονάνε μέση,
1: εγώ. Εγώ το έχω πει αυτό.
0: Τι, ότι μια χαρά κρατιέμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε για να σε βρίσω εκτός αέρα. Γιατί όχι τίποτα, δεν έχουν πληρώσει, είπαμε. Λοιπόν, εμείς εξαφανιζόμαστε, έχει πάει 11. Σημερινή παρεάκι εξαφανίζεται. Αλλά μικρή παύση. Αύριο πρώτο Θεός ξανά εδώ, λίγο μετά τις 8. Που...
1: Στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηθάκη.
0: Και Μαρία Μακρά, γιατί αυτό το ντουέτο δεν μπορεί να χαλάσει για κανένα απολύτως λόγο. Δεν χάνει την αποφευθυνή σου συντροφιά με τον Βαγγέλη Πιπίου 4 μέχρι στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου.
1: Και εμείς μαζί μας εννοείται είχαμε στην παρέα μας Φιλοσοφίες, Κουτάλα και Μόμπιστορ.
0: Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά πολλά.
0: Μακρά, έχεις ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.
1: Ναι, αυτό.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

92,9.

0: Νούμερο 2.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
2: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και πετά ψηλά.
5: Το θέμα είναι όταν πετάς ψηλά να προσέχεις μην χτυπήσει κανένα με τα δίφραγα από εδώ και από εκεί.
6: Με τα δίφραγκα.
5: Ναι, αν πετάς ψηλά.
6: Α, ναι, σωστά.
5: Βόβο, σε επανέφερε στην τάξη, μακρινή Μαρία Μακράγη, αυτό βασικό είναι αυτό.
6: Δε μου δώσ' μου δύναμη, γιατί υπομονή πόση άλλη να κάνω.
5: Θε μου δώσ' τις δύναμη, θα τη χρειαστεί όσο είναι εδώ πέρα. Γιατί είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από τις 8 περίπου μέχρι τις 11.
6: Όταν φέρνουμε τα κλειδιά μας.
5: Εντάξει, μια φορά έγινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα. Γελάσαμε, κλάψαμε, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για τη Βύση, μάθαμε ότι η Μακράγη, όταν της λέμε φαγητά, έχει κάποιες αντιδράσεις παράξενες. Αυτό συνέβη, δεν μπορεί να το αργηθεί κανείς.
6: Εγώ απλά πεινάω.
5: Δεν
6: και
5: πειράζει.
6: Μου λέει ότι το προηγούμενο μικρόφωνο λέει σου δώσανε κάτι παραπάνω για να βγει σαν 090. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι.
5: Δεν ήθελα να σε δώσω στεγνά, αλλά μόλις σου ξεμασκαρεύτηκες.
6: Δόθηκα μόνο, εδώ δίνω με μόνη μου.
5: Συγγνώμη, επιβεβαιώστε με το προηγούμενο που απλά έλεγα τα φαγητά. Η Μαρία ήταν λίγο πιο αισθησιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τι έκανα, καπνικό έκανε. Λέγα σπαρακοντιρόπιτα. Ω ναι. Και είμαι σε φάση. Κάτι έχουμε συνοηθεί τώρα εμείς και δεν το θυμάμαι και είναι πάρα πολύ άβολο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν σας άρεσε αυτή η πλευρά της κυρίας Μακράκη, στείλτε μήνυμα
6: 6931-921-921.
5: Να αναγκάσουμε να είναι έτσι συνέχεια.
3: Απ το πρωί.
5: Με τη Μαρία Μακράκη.
6: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
3: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια! Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
11: Και βγήκατε ραντεβού?
10: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
12: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
13: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Τεχνογνωσία, για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία, για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
10: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Είσαι καλά σήμερα, ποιο φταίει?
2: Μπορώ.
1: Τι εννοείς?
2: Να γίνω καλή.
1: Πώς?
2: Αν μιλήσεις και μου πεις τι μενού έχει σήμερα.
1: Σήμερα Δευτέρα.
2: Να μην μαγειρέψω. Ναι.
1: Σήμερα Δευτέρα που κάθε μέρα το μενού αλλάζει την κουταλά.
2: Ναι.
1: Δευτέρα.
2: Τι έχει?
1: Ω, νεύρα. Μάλλον φταίει που πεινάει. Λοιπόν.
2: Ναι.

0: Και σπανακοτηρόπιτα έχουμε εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Και τις σαλατούλες μας. Και μετά έχουμε μοσχαρέκι λεμπονάτο.
1: Γυρνό
0: με δαμάχι να πω να φάω και εδώ. Είναι τρομερό. Με πουρέ μαζί. Είναι
1: ναι.
0: Κοτόπουλο λεμονάτο που φύγει με την ρίπια. Τέσσερι μπιφτεκάρα που είναι ένα γεύμα, ένα μπιφτέκι μόνο του. Ωραία. Λαζάνια φούρνου με τομάκι κοιμάτα.
1: Αχά.
0: Μπακαλιάρο πλακί και καπρικό στο το καπρικό της κουτάλας.
1: Yes.
0: Και μετά έχουμε συνιστήσιμο και αγινάρες και φάφα και γεστά.
1: Yes.
0: Και κλείνουμε πάντα με πρωτοκολόπιτα και σοβαρά.
1: Yes.
0: Κάτι έχει αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώρουμε. Δεν είναι η μακραγή που ξέρω.
2: Από το πρωί.
0: Με τη Μαρία Μακραγή.
3: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
2: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Απ 92,9.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατάγγελω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
15: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κύριε Κλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κύριε Κλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
19: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
20: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
19: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
20: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
19: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
20: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
19: Γλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
20: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
21: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πω.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μη πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: Up 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
2: App 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και εγώ θα σε μαρτυρήσω γιατί τέτοιος καραίο είμαι.
3: Τέτοιος είσαι και τέτοια είμαι με αυτό που θα πεις.
2: Η κυρία Μακράκη, θέλω να πω ότι όλη την εκπομπή της σημερινή την έχει κάνει αξιπόλυτη. Έχει έρθει εδώ πέρα και μου λέει 1000 συγγνώμη, θα τα βάλω από τζαγιά. Βγάλω τα παιδί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Αξιπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
2: Δεν ξέρω τι κάνει τώρα.
3: Γιατί σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα γούστα.
2: Και
3: αξιπόλυτη. Μου πήρε και μένα χρόνια για να καταλάβω, αλλά λέει κι αν αξιπόλυτη.
2: Αλλά επειδή είμαστε στην Κρήτη, το 99% λέει αξιπόλυτη χορεύω.
3: Είναι και τούλα και ξέρω κάθε τη γράμμα σε κάθε τη στίχο.
2: Εσύ είχα κάπα, αλφα, γιώτα, ταφ, όμικρον, ύψιλο, λάμδα, αλφα. Ορίστε και εγώ ξέρω όλα τα γράμματα τη και τούλα. Πώ κάνει έτσι. Ήταν μια προσφορά του διαβίου, μάθησε από τον Νάπερ. Σταμάτα, σταμάτα. Γιατί τι έχουμε τώρα, Αφουρέιρα. Ποιο το λέει αυτό,
3: Φουρέιρα.
2: Ωραία, σαν το λέει αυτή.
1: Απ' το πρωί
2: με τη Μαρία Μακραγή
3: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
1: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh σνακ. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
5: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Απ
0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Ντροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
13: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
12: Ας το, αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
13: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
14: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
13: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
12: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
15: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
16: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
17: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
18: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
17: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
18: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
17: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
18: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
17: Γιαννακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
18: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Μία από τις αγαπημένες μου λέξεις βρισιές που χρησιμοποιώ συχνά είναι μεταλλικό κρεβάτι στα τουρκικά. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό.
2: Όχι, πήγα να πω την τέτοια λέξη.
1: Όχι, όχι, όχι, θα μας κλείσουν, θα μας κλείσουν. Λοιπόν, πρέπει.
2: Δεν ήταν μεταλλικό κρεβάτι, αν λέμε το ίδιο. Ήταν ξύλινο το κρεβάτι.
1: Κρεβάτι, όμως.
2: Αν λες την παραλλαγή.
1: Σταμάτα, σταμάτα.
2: Περίμενε. Εάν λες την παραλλαγή του γλυκού σοκολατένι πεντανόστιμου γλυκού καριόκα.
1: Αυτό, αυτό.
2: Αν λες αυτό.
1: Αυτό.
2: Ήταν ξύλο κρεβάτι, άσχετε. Yeah. Το είχε και η γιαγιά σου, καλά, η δική σου γιαγιά. Δεν σου φτάζω.
1: Τι είπε τη γιαγιά μου, ρε. Τι είπε τη γιαγιά μου.
2: Η γιαγιά αν είχε τέτοιο κρεβάτι, δεν σου φτάζω. Βαγγέλη μου, μετά που είδα το πατρικό σου, δεν σου φτάζω ότι εσύ θα είχε σαν παιδάκι δει ποτέ σου τέτοιο ξύλο κρεβάτι.
1: Δεν μπορούμε εμείς,
2: εμείς είμαστε... στη Γαλλίφα είχαμε πολλέ.
1: Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει λόγο να μην αναφέρουμε τη Γαλλίφα σε κάθε περίπτωση, α πούμε.
0: Από το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακραγή
2: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: ΝΑΒ 92,9.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
11: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
0: Απ 92,9.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
1: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς μου ήρθατε εδώ στο απογευματινό του A92,9 στο απλά καθημερινά. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και μόλις τώρα ξεκινάει το απόγευμα που αγαπάμε. Το απλά καθημερινά, λοιπόν, το απογεύματος αυτό. Το υπέροχο απόγευμα με τον καιρό που κάνει τα δικά του. Αλλά εγώ θα σταθώ στο 3η και 13 σήμερα. Καλώς μου ήρθες. Κάπως έτσι θα κυλήσει η σημερινή μέρα.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Τροπή σου. Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι προληπτικός. Αν ανήκεις εσύ στην ομάδα αυτή των προληπτικών, νομίζω ότι έλα, θα αλλάξεις γνώμη. Μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής σίγουρα θα αλλάξεις γνώμη. Να σου πω κάτι, τα πάντα νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα φτιάξουμε και να μην πιστεύουμε σε δυσιδαιμονίες. Άλλωστε, όλα αυτά, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι είναι και λίγο παιχνίδια του μυαλού. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Καλησπέρα στους καινούργιους της παρέας. Καλησπέρα και σε εσένα που μόλις τώρα συντονίστηκες και ξεκινήσαμε λίγο πριν. Και θα πάμε μέχρι και τις 6. Ήρθαμε με Έλληνα Παπαρίζου και αμέσως τώρα σου έχω εξαιρετικό Γιώργο Μαζωνάκη. Σαν δύο σταγόνες βροχής.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Είναι ωραίο όταν κάποιος εκφράζει τα συναισθήματά του. Έτσι και ο Νίκος Μακρόπουλος σε θέλω παράφορα μόλις μας τραγούδησε. Και είναι ωραίο όταν το νιώθεις κι εσύ, όποιο συνέστημα κι αν νιώθεις, να το εκφράζεις. Είτε αυτό είναι αγάπης, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο συνέστημα. Βέβαια, το καλό του πράγματος θεωρώ πως είναι πάντα να εκφράζουμε τα θετικά μας συναισθήματα στους άλλους. Γιατί αν είναι κάτι που θέλουμε να πούμε και να χαλάσουμε τη διάθεση του άλλου, καλύτερα να μην το πούμε καθόλου. Εγώ αυτής της άποψης είμαι. Οπότε, ελάτε να πούμε το καλησπέρα για αρχή. 6931-929-929 είναι το Viber του A92,9. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί και όταν ακούσετε την λέξη Fresh Snack, εκεί στέλνετε για να πάρετε συμμετοχή. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Οπότε, ξέρετε, δεν έχουμε πολλές ακόμα ημέρες που θα τρέχει ο διαγωνισμός. Κάθε φορά που θα ακούς Fresh Snack, εσύ θα στέλνεις μήνυμα στο Viber με το τηλέφωνό σου, την λέξη Fresh Snack και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην διαδικασία της, του να είσαι ο τυχερός ή η τυχερή για την κούτα γεμάτη από κρουασάν της Fresh Snack.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πέρα από, από τους ακροατές που είναι πάρα πολύ σημαντικοί στο να κυλά ωραία το απόγευμα και να περνά ακόμα πιο γρήγορα, γιατί με την παρέα σας η αλήθεια είναι ότι περνάνε οι ώρες και ούτε καν τις καταλαβαίνουμε. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι επιχειρήσεις που στηρίζουν το απλά καθημερινά. Καλησπέρα λοιπόν να στείλω στην αγαπημένη Fresh Snack. Καλησπέρα να στείλω στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στην Pizza Fan αλλά και στο smartpart.gr που και αυτό το απόγευμα είναι εδώ στην παρέα μας. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με μουσική, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα αυτό το απόγευμα, το οποίο ξαναλέω, εγώ δεν θα ασχοληθώ με τον καιρό, γιατί δεν ξέρεις και από πού θα σου έρθει. Ξέρεις, με έχει τρολάρει πολλές φορές ο καιρός, οπότε δεν θα του δώσω καμία σημασία. Το μόνο που θα πω είναι ότι εμένα μου αρέσουν αυτές οι αλλαγές και το ότι το φθινόπωρο ήρθε ακριβώς στην ώρα του, όπως του πρέπει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, δεν ξέρω αν θα είναι τότε. Ξέρω ότι θα είναι κοντά στο Αγίου Μινά και γι' αυτό θα γίνει όλο αυτό που θα σου πω. Είχαμε να το δούμε αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο, μπορεί και τρία χρόνια δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Έγινε όμως γνωστό μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι φέτος θα ξαναέχουμε αεροπορική επίδειξη με τα Μιράζ Ζεύς πάνω από το Ηράκλειο και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας τη λέω από τώρα για να το

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν είσαι όλη μέρα στο τιμόνι, αν δουλεύεις πάνω σε αυτό το κλάδο ή γενικότερα στο τρέξιμο από υποχρέωση σε υποχρέωση, το ξέρεις ότι σίγουρα χρειάζεσαι κάτι, ένα γλυκάκι. Και είτε ένα μικρό γλυκάκι, είτε ένα πιο μεγάλο γλυκάκι. Είτε μικρό κρουασάν, είτε μεγαλύτερο κρουασάν. Και η Fresh Snack είναι στην παρέα μας. Αγαπάμε Fresh Snack, αγαπάμε Chocobig, αλλά και αγαπάμε επίσης και όλα τα προϊόντα τους. Οπότε ξέρεις ότι τρέχει και διαγωνισμός που σου δίνει μια κούτα γεμάτη από κρουασάν της Fresh Snack. Κάθε φορά που ακούς την λέξη Fresh Snack στο απλά καθημερινά, εσύ στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-929-929, γιατί την Παρασκευή κληρώνει. Την Παρασκευή δίνουμε μία κούτα με κρουασάν της Fresh Snack, αυτά τα μεγάλα, τα Chocobig, τα μεγάλα, τη μεγάλη συσκευασία, για να τα απολαύσεις, να τα δωρήσεις ή να τα φας μόνος σου, γιατί όχι.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
13: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
16: Δεύτερη ώρα του απογεύματος της Τρίτης. Τρίτη και 13 σήμερα, Τρίτη και 13 Οκτώβρη. Και το απλά καθημερινά μπαίνει έτσι όμορφα και ωραία στην δεύτερη του ώρα. Θα μείνω στην παρέα σου μέχρι και τις 6. Με πολύ όμορφη διάθεση. Το Γκαμπριέλα, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα, δεν είχα δει το βίντεο κλιπ του. Το τσέκαρα, το είδα και μου άρεσε. Οπότε στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Μέχρι να το ακούσουμε, ρίξτε κι εσύ μια ματιά και θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι είναι από τα ωραία βίντεο κλιπ.

ξέρω αν κάνεις πως δεν με ακούς. Ξέρω ότι με το μήνυμα που θα σου δώσω παρακάτω, αυτό το προωθητικό μήνυμα, είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο θα με ακούσεις, αλλά και ότι θα το κάνεις πράξη την επόμενη φορά. Γιατί να, τώρα που χαλάει και ο καιρός, είτε παιδικό πάρτι, είτε γενικότερα συγκέντρωση στο σπίτι ενηλίκων, νομίζω ότι θα σου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτό που έρχεται από την Pizza Fan. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία σε μια συνάντηση είτε παιδιών είτε μεγαλύτερων. Το ατέλειο το παιχνίδι, ειδικά εγώ με φίλους όταν βρεθώ, παίζουμε πάρα πολύ ωραία επιτραπέζια ή γενικότερα παντομίμες και τέτοια, όλα αυτά. Οπότε επειδή χαλάει και ο καιρός, άκουσε με, γιατί σου έχω απίθανα νέα, απίθανα mini burgers για τους μικρούς μας φίλους και τους μεγάλους. Για τους μικρούς υπάρχει το mini kids burgers, για τους μεγαλύτερους υπάρχουν και burger, για τους μικρότερους υπάρχουν επίσης τα mini kids burgers chicken. Οπότε σου έχω και τέτοιες επιλογές, σου έχω και προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνεις 3 mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί την θεϊκή γλυκιά πίτσα sweet pizza crutch merenda Oreo strawberry. Παναγιά μου και Χριστέ μου, με το που το λέω τρέχουν τα σάλια μου με αυτήν την κρατσανιστή τη σφολιάτα, τη μερέντα και τον μπισκότο Oreo φράουλα, όλα μαζί στα 13,90. Μπαίνεις τώρα στο pizzafan.gr και το πάρτι ξεκινάει αμέσως.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Τροπή σου. Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη, στου αέρα την ορμή.

Παναγιά μου, είπα λίγο πριν για τα αλμυρά. Τώρα θα σου πω ότι θα ήθελα εγώ ένα κουρασάν φρεσνάκ. Αν το θέλεις κι εσύ και αν το θέλεις σε κούτα, να ξέρεις ότι τρέχει διαγωνισμός. Τώρα μπορείς να στείλεις μήνυμα στο Viber με το τηλέφωνο σου, την λέξη Pizza Fan και, και το ονοματεπώνυμό σου και να μπεις και εσύ σε αυτόν τον διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την Παρασκευή και δίνει μια κούτα γεμάτη με τσοκομπίκ κρουασάν από την Fresh Snack.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και πετάω ψηλά.
3: Το θέμα είναι όταν πετάς ψηλά να προσέχεις μην χτυπήσεις κανένα με τα δίφραγγα από εδώ και από εκεί.
4: Με τα δίφραγγα?
3: Ναι, αν πετάς ψηλά.
4: Α, ναι, σωστά.
3: Βόβο, σε επανέφερα στην τάξη, μακρινή Μαρία Μακράγη, αυτό το βασικό είναι αυτό.
4: Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη, γιατί υπομονή πόση άλλη να κάνω.
3: Θεέ μου, δώσ' τη δύναμη, θα τη χρειαστεί όσο είναι εδώ πέρα. Γιατί είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από τις 8 περίπου μέχρι τις 11.
4: Όταν φέρνουμε τα κλειδιά μας.
3: Εντάξει, μια φορά έγινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα. Γελάσαμε, κλάψαμε, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για τη Βύση, μάθαμε ότι η Μακράγη, όταν της λέμε φαγητά, έχει κάποιες αντιδράσεις παράξενες. Αυτό συνέβη, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
4: Εγώ απλά πεινάω.
3: Δεν
4: και
3: πειράζει.
4: Μου λέει ότι το προηγούμενο μικρόφωνο λέει σου δώσανε κάτι παραπάνω για να βγει σαν 090. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι.
3: Δεν ήθελα να σε δώσω στεγνά, αλλά μόλις σου ξεμασκαρεύτηκες.
4: Δόθηκα μόνο, εδώ δίνομαι μόνη μου.
3: Συγγνώμη, επιβεβαιώστε μου το προηγούμενο που απλά λέγα τα φαγητά. Η Μαρία ήταν λίγο πιο αισθησιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τι έκανα, καπνικό έκανε. Λέγα σπαρακοντιρόπιτα. Ω, ναι. Και μου σε φάση, κάτι έχουμε συνοηθεί τώρα εμείς και δεν το θυμάμαι και είναι πάρα πολύ άγνωστο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν σας άρεσε αυτή η πλευρά της κυρίας Μακράγη, στείλτε μήνυμα 631-929-929, θα την αναγκάσουμε έτσι συνέχεια.
1: Απ' το πρωί.
3: Με τη Μαρία Μακράγη
4: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
1: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Απ' το πρωί. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

τώρα σε κάτι άλλο που ελπίζω να μην το χρειαστείς ποτέ, αλλά μπες λίγο στο mood αυτό. Φαντάσου να χρειάζεται σε βοήθεια εκείνη τη στιγμή, αλλά να μην έχεις τη δυνατότητα ούτε καν να ψιθυρίσεις. Δεν ξέρω, σου εύχομαι να μην βρεθείς ποτέ σε αυτήν την διαδικασία, να μην μπεις ποτέ, αλλά και αν μπεις το 112 να ξέρεις ότι αλλάζει η σελίδα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται πιο έξυπνο, φέρνοντας επιτέλους μια κλίση που λέγεται σιωπηλή, έτσι την ονομάζουν. Με απλά λόγια, αν βρεθείς σε μια δύσκολη θέση θα μπορείς πλέον να ειδοποιήσεις πατώντας απλά ένα κουμπί, να στείλεις ακόμα και ζωντανό βίντεο ή ακόμα και το σημείο που να σε βρει οποιοδήποτε ή να γράψεις ένα μήνυμα σε πραγματικό χρόνο. Το καλύτερο είναι πως διαβάζω πως το σύστημα αυτό βρίσκει αυτόματα και με τρομερή ακρίβεια το που βρίσκεσαι, μοιράζοντας την θέση σου κατευθείαν σε αστυνομία, σε ασθενοφόρα, σε πυροσβεστική, γενικότερα σε υπηρεσίες που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να σε βοηθήσουν. Αν ετοιμάζεται πλέον και καινούργια πράγματα, ναι, ετοιμάζονται πλέον καινούργια πράγματα και μάλιστα ετοιμάζεται και ειδική εφαρμογή για το κινητό όσον αφορά το 112. Ελπίζω, ξαναλέω, να μην χρειαστεί σε οποιονδήποτε, αλλά να ξέρετε ότι το 112 μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει και νομίζω ότι βοηθά. Να, αυτές οι αλλαγές είναι ωραίες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Ξαναλέω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ωραία, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε με μέτρο και πάντα να μας δίνει τις δυνατότητες που θέλουμε και όχι να ξεφεύγει. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι ξεφεύγει η τεχνητή νοημοσύνη.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Ήταν το απόγευμα της Τρίτης. Είδες, δεν συνέβη τίποτα, μα τίποτα απολύτως σε αυτό εδώ το δίωρο και το λέω για τους προληπτικούς της παρέας. Οπότε είδες, να μην πιστεύεις, να μην πιστεύεις σε αυτά, στις βασκανίες και σε όλα αυτά. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα έχουμε πολύ ωραία ενέργεια εδώ στο ΝΑ 92,9. Ελπίζω πως περνάμε και καλά, τουλάχιστον αυτό βλέπω από τα μηνύματά σας. Οπότε θα ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας για αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑ 92,9. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να περάσετε υπέροχα σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Και αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κύριε Κλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κύριε Κλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
14: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
15: App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
2: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Είσαι καλά σήμερα, ποιο φταίει?
5: Μπορώ.
4: Τι εννοείς?
5: Να γίνω καλή.
4: Πώς?
5: Αν μιλήσεις και μου πεις τι μενού έχει σήμερα.
4: Σήμερα Δευτέρα.
5: Να μην μαγειρέψω. Ναι.
4: Σήμερα Δευτέρα που κάθε μέρα το μενού αλλάζει την κουταλά.
5: Ναι.
4: Δευτέρα.
5: Τι έχει?
4: Νεύρα, μάλλον φταίει που πεινάει. Λοιπόν,
5: ναι.
4: Και σπανακοτηρόπιτα έχουμε εξαιρετικά.
5: Ναι.
4: Και τις σαλατούλες μας. Και μετά έχουμε μοσχαράκι λεμονάτο.
5: Ναι.
4: Με δαμάχη που να φάω καιρό, είναι τρομερό. Με πουρέ μαζί είναι.
5: Ναι.
4: Κοτόπουλο λεμονάτο που φταίει με τρύπια. Τέζει την πιφτεκάρα που είναι ένα γεύμα, ένα πιφτεκάρα μόνο του. Ωραία. Λαζάνια φούρνου με τομάκι κοιμάτα.
5: Αχά.
4: Μπακαλιάρο πλακί και καπρικό στο το καπρικό της κουτάλας.
5: Yes.
4: Και μετά έχουμε συνιστήσιμο για γινάρες και φάβα και γιαστά.
5: Yes.
4: Και κλείνουμε πάντα με πρωτοκολόπιτα και φαβαρατόπιτα.
5: Yes.
4: Κάτι έχει αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Δεν είναι η Μακραγή που ξέρω.
3: Από το πρωί.
4: Με τη Μαρία Μακραγή.
6: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
3: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
2: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
1: «Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
2: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Κλενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
3: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
2: Απ 92,9.

0: Σημαία μου μια φούστα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει στο γάμο.
0: Γιατί σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα γούστα.
1: Και αν ξυπνάει. Λέει αν ξυπνάει.
0: Ναι. Μου πήρε και μένα χρόνια για να καταλάβω. Αλλά λέει κι αν αξιπόλυτη.
1: Αλλά επειδή είμαστε στην Κρήτη, το 90% λέει αξιπόλυτη χορεύω.
0: Είναι και τούλα και ξέρω κάθε τη γράμμα σε κάθε τη στίχο.
1: Πε σιγά. Κάπα, αλφα, γιώτα, τάφ, ομικρον, ύψιλο, λάμδα, αλφα. Οριστική που ξέρω όλα τα γράμματα τη και τούλα. Πώ κάνει έτσι. Ήταν μια προσφορά τη διαβίου. Μάθησε από τον Νάπερ. Σταμάτα! Σταμάτα! Γιατί τι έχουμε τώρα. Αφουρέιρα. Ποιο το λέει αυτό.
0: Φουρέιρα.
1: Ωραία, σαν το λέει αυτή.
2: Απ το πρωί
1: με τη Μαρία Μακραγή
0: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
2: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
17: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: App 92,9.

ενώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Ωραία, μα θέλει, ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Μία από τις αγαπημένες μου λέξεις βρισιές που χρησιμοποιώ συχνά είναι μεταλλικό κρεβάτι στα τουρκικά. Τσάκι. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό.
7: Όχι, πήγα να πω την τέτοια.
6: Όχι, όχι, όχι, θα μας κλείσουν, θα μας κλείσουν. Λοιπόν, πρέπει.
7: Δεν ήταν μεταλλικό κρεβάτι, αν λέμε το ίδιο. Ήταν ξύλινο το κρεβάτι.
6: Κρεβάτι όμως.
7: Αν λες την παραλλαγή.
6: Σταμάτα, σταμάτα.
7: Περίμενε. Εάν λες την παραλλαγή του γλυκού σοκολατένι πεντανόστιμου γλυκού καριόκα.
6: Αυτό, αυτό.
7: Αν λες αυτό. Αυτό. Ήταν ξύλο κρεβάτι, άσχετε. Yeah. Το είχε και η γιαγιά σου, καλά, η δική σου γιαγιά. Δεν σου φτάζω.
6: Τι είπε τη γιαγιά μου, ρε. Τι είπε τη γιαγιά μου.
7: Η γιαγιά αν είχε τέτοιο κρεβάτι, δεν σου φτάζω. Βαγγέλη μου, μετά που είδα το πατρικό σου, δεν σου φτάζω ότι εσύ θα είχε σαν παιδάκι δει ποτέ σου τέτοιο ξύλο κρεβάτι.
6: Δεν μπορούμε εμείς
7: είμαστε. Στη Γαλήφα είχαμε πολλές.
6: Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην αναφέρουμε τη Γαλήφα σε κάθε περίπτωση, α πούμε.
5: Από το πρωί
6: με τη Μαρία Μακραγή
7: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
5: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
7: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
6: ΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
2: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και πετά ψηλά. Το θέμα είναι όταν πετάς ψηλά να προσέχεις μην χτυπήσει κανένα με τα δίφραγα από εδώ και από εκεί.
2: Με τα δίφραγκα.
1: Ναι, αν πετάς ψηλά.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Ωβο, σε επανέφερα στην τάξη, μακρινή Μαρία Μακραγή, αυτό βασικό είναι αυτό.
2: Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη, γιατί υπομονή πόση άλλη να κάνω.
1: Θεέ μου, δώσ' τη δύναμη, θα τη χρειαστεί όσο είναι εδώ πέρα. Γιατί είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από τις 8 περίπου μέχρι τις 11.
2: Όταν φέρνουμε τα κλειδιά μας.
1: Εντάξει, μια φορά έγινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα. Γελάσαμε, κλάψαμε, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για τη Βύση, μάθαμε ότι η Μακράγη, όταν της λέμε φαγητά, έχει κάποιες αντιδράσεις παράξενες. Αυτό συνέβη, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
2: Εγώ απλά πεινάω.
1: Δεν
2: και
1: πειράζει.
2: Μου λέει ότι το προηγούμενο μικρόφωνο λέει σου δώσανε κάτι παραπάνω για να βγει σαν 090. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι.
1: Δεν ήθελα να σε δώσω στιγμή, αλλά μόλις σου ξεμασκαρεύτηκε.
2: Δόθηκα μόνο, εδώ δίνομαι μόνη μου.
1: Συγγνώμη, επιβεβαιώστε μου το προηγούμενο που απλά έλεγα τα φαγητά. Η Μαρία ήταν λίγο πιο αισθησιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τι έκανα. Καπνικό έκανε. Λέγα σπαρακοντιρόπιτα. Ω, ναι. Και είμαστε φάση. Κάτι έχουμε συνοηθεί τώρα εμείς και δεν το θυμάμαι και είναι πάρα πολύ άγνωστο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν σας άρεσε αυτή η πλευρά της κυρίας Μακράγη, στείλτε μήνυμα
2: 631-929-929.
1: Αναγκάζουμε είναι έτσι συνέχεια.
0: Απ το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακραγή.
2: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρεις

0: ίδια τώρα.
1: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατάγγελω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Είσαι καλά σήμερα, ποιο φταίει?
2: Μπορώ.
1: Τι εννοείς?
2: Να γίνω καλή.
1: Πώς?
2: Αν μιλήσεις και μου πεις τι μενού έχει σήμερα.
1: Σήμερα Δευτέρα.
2: Να μην μαγειρέψω. Ναι.
1: Σήμερα Δευτέρα που κάθε μέρα το μενού αλλάζει την κουταλά.
2: Ναι.
1: Δευτέρα.
2: Τι έχει?
1: Ω, νεύρα. Μάλλον φταίει που πεινάει. Λοιπόν,
2: ναι.
1: Και σπανακοτιρόπιτα έχουμε εξαιρετικά.
2: Ναι.
1: Και τις σαλατούλες μας. Και μετά έχουμε μοσχαράκι λεμπονάτο.
2: Ναι.
1: Με δαμάχινα που έχω να φάω και εγώ. Είναι τρομερό. Με πουρέ μαζί. Είναι.
2: Ναι.
1: Κοτόπουλο λεμπονάτο που φταίει με την τρύπια. Τέζει την πιφτεκάρα που είναι ένα γεύμα. Ένα πιφτεκάρα μόνο του. Ωραία. Λαζάνια φούρνου με τομάκι κοιμάτα.
2: Αχά.
1: Μπακαλιάρο πλακί και καπρικό στο το καπρικό της κουτάλας.
2: Yes.
1: Και μετά έχουμε συνιστήσιμο και αγινάρες και φάφα και γεστά.
2: Yes.
1: Και κλείνουμε πάντα με πρωτοκολόπιτα και φαρατόπιτα.
2: Yes.
1: Κάτι έχει αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώρομαι. Δεν είναι η μακραγή που ξέρω.
0: Από το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακραγή.
3: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το αυτοκίνητο στο γυμναστήριο με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.